Μιλάχα με τίος κατσαβάνα ο κασάκα πω Ήχ, κοίκοτι μάλλα ο κίν Με τίος σκάχτσεκ Ήχ, σοκέλ χορμάχ σοκπα πρισαμάχ Καρά ο τσκαβάτ σοκομλόχ πα Με τίος σα χορμάχ ατρες μπιλάν Πας ξνμπί τσαβά κοίκοτι μάλλα ο κίν Πω πούχ να ο κασάκα τσαχαβρακαούν Μπαρένιο ατιτέκο Ταξάσκακ μελχούχ μινούτο τσακ

0: Ποιο κατσαβάνε ο Κασακά, λαμπόστια τιτλάν, χαβρακά, ουέρσιν καλούμ. Είχα μίξ πατσικά καλεντάριο, Μάη. Είναι χαρά, νεχκασά.
1: Ρχαλμπιέν, ρχαλμπιέν, σκούνιε, χαρτσόμπον ρμαχών και στα χμπαϊκτα κουτσλαχτα κναούαχ. Ρχαλμπιέν καν, ίσιακ, ρουκίν. Μαλρά, χαβρά, κλαί, χουέλ, ρσίν, νανούκ, χε, ατσνακ, ουνατσό, μιλάρ, τικίκ, ίχν, σλόν, ρ, ακ, ιβάλ, ρσίν, κουτσουέ.
0: No cholka, ni la mier, ni cholka nanak, na bitsa, ni kichopri, pasne la chkibach y músicos. Y pues chachoch ni kibanza, que ni kibar kayi barjuna chnaxa, kasos, no usa chnax ne la chkibach, kasos kapri, sino knjarnki ni kuchirba, y kay puna chkibach chka, nakhuna chnax, kasos ne la chkibach, o kila chkibach, oskaramnak, kas ni kchomsak, kas lima, kasos ni kiela, porque krara mal il. Ki ok akhir ki choban puna tsan ki kaslimal ki ka ipuna kutkhin ki tsatqa nakhkar biyal ka kaslimal pinakha bin sabatra atkoba no qawqashakh lumlak rutsil ka rwatska qashbil elias karanbi khabraka no khrkashaka paur kma krashbil kman sarar skin per kavera qabirtsqa shin qwan qirsakh mutsikh nqbih khabraka shbil nakhna qashatsa سنحن كرن بيخ كار تعلال لكل كابر اوار تأشرام تأرنمال نككاش ملتيو الشيبا كي كوتي مالي وين نينيور بنون كات ومونا وشبيل تبوش لا تتاوي تبام

Τώρα πρέπει να λαμπούστε τη τέχνη των Ανάσεων Πρεσεντάρα Ιντερ Προγράμμα Μανιζέντο Κονκρίς Τοχ Τσαλάς Μαχβέν Ταρίχ Τες Τερσενγίχ Λούνες Αστα Σκορόλ Χαβραγίχ Βιέρνες Μπιτσίχ Μαχβέν Ταρίχ Ελ Σιέτε Σκρίξ Ακνά Αστα Λόν Σεργάμπαλ Χαβραγίχ Εν Χίβε Καχ Τσαλάλ Και Ιά Χόνς Προγραμμασίων Κρουσενγίχ Τσουάκ Τραχούν Κρισμίλ Κανάχ Τσικαβίν Αχόχ Νοκ Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Να κομμελτιο σίγα, τσαβάν σούγκα, σαμπάν κουκίν, τσπάμ καχαβρά. Πρόγραμμα, σαχκάχκα, ουκίν, σαχκίχκα, μικρά βιέρνες. 11 de septiembre. Κατσπόγκα και σμάντσρα χαβρά. Χαβρά μες. Ινταχένα κακές χαβρά και σμάντσα χαβρά μες. Πορκέ τσοάκ, πως χαρά. Σάββατο, στα πάντα δισφρουτάρ κουκίνα φαμίλια. Allá puna jurutzil que ve chico gilalca a toda la audiencia su casaca habrá julum blascat capisca camicra utzil y kikotimaliukin con permiso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.